0: σεβό. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner London Greek Radio.
2: Κόλαση και πανικός.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris, and Banter. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
3: Monday Night Mayhem. 8 p.m. onwards.
4: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αλήθεια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

0: happy.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077 89 31 4993 and 075 68 30 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα. Ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Έβαλα μυαλό ούτε σε ένα και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου, πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα

γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και

0: όσα γράφουν για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Θα δούμε λίγο τον καιρό αναλυκότερα λίγο πιο ύστερα. Θα ρίξω μια ματιά στα νέα, τα διεθνή, τον τύπο, κυπριακό, ελληνικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ανακοινώσεις, αλλά πολύ πολύ μουσική. Καλημέρα σας και καλώς ορίσατε. Ο ήλιος κάνει προσπάθεια να είναι μαζί μας σε λίγο, είμαι σίγουρος.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Για να δούμε τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Κάνει προσπάθειες ο ήλιος να εμφανιστεί. 16 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Σιγά σιγά θα ανέβει μέχρι και τους 22 σήμερα. Στις 2 η ώρα θα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος θα κάνει την εμφάνιση του λίγο πιο ύστερα, γύρω στις 6 ώρα, και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι την δύση του, που θα είναι στις 9 και 7 λεπτά. Θέλω να πω καλημέρα στους φίλους οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν για το φεγγάρι, αν θα βγει απόψε, μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα που αναρωτιέται. Ναι, κυρία Άννα μου, θα βγει το φεγγάρι μετά την δύση του ήλιου, θα είναι μαζί μας το φεγγάρι μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο Δευτέρα, 4:48, με την θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 βαθμούς. Αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21. Την Τρίτη θα πέσει λίγο πιο κάτω και θα υπάρχει αρκετή βροχούλα την Τρίτη. Οπωσδήποτε θα βρέξει αρκετά την Τρίτη και τη Δευτέρα, αλλά την Τρίτη πιο πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και την Παρασκευή θα βρέχει και η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από 18 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν. Αλλάζει λίγο ο καιρός, εντάξει, τον απολαμβάνουμε όπως είναι και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αν και είπα ότι ο ήλιος προσπαθεί να βγει και δεν τα καταφέρνει, δεν αποκλείεται όμως να κάνει την εμφάνισή του, γιατί τις πιο πολλές φορές οι ειδικοί δεν τα καταφέρνουν. Μας λένε ότι δεν θα έχουμε ήλιο και όμως ο ήλιος νάτος που θα μπει σε λίγο στο στούντιο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, είστε καλά, μείνετε μαζί μου. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τα διεθνή νέα. Θέλουμε να δούμε λίγο τους τίτλους ειδήσεων των κυπριακών και ελληνικών εντύπων. Αν υπάρχει κάτι που κατά τη δική μας άποψη θέλει περισσότερη προσοχή, θα το δούμε περισσότερο. Αυτά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, να είστε καλά.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά και τα κυπριακά έντυπα. Αρχίζω με τα κυπριακά πρώτα για να δούμε. Άγριο σκηνικό, λέει, στην Αμόχωστο, 29χρονος με μαχαίρι και χαρτοκόπτη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Στις πρώτες βοήθειες, δύο μέλη της δύναμης. Πιο κάτω, ο κύριος Πάλμας, η συγκινητική εξομολόγηση για την σύζυγό του. Δεν υπάρχει μέρα, λέει, που να μην την σκέφτομαι. Ξανά στην κορυφή της Ευρώπης η Παρί νίκησε στα πέναλτι την Άρσενα, λέει, και κατέκτησε back to back το Champions League. Εδώ πιο κάτω, σε αναδιάταξη η στρατηγική του Προέδρου για το 2028. Ο κύριος Τραμπ προς Ιράν, νέα πρόταση ακεχηρίας με σκληρότερους όρους. Διαβάστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα εδώ του Αλφα της Κυριακής. Από εδώ παίρνουμε και αυτές τις ειδήσεις, alphanews.live, και προχωράμε παρακάτω. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι, 416 προσαγωγές, οδοφράγματα και συγκρούσεις με την αστυνομία. Αυτά, για να δούμε. Εδώ, σήμερα λοιπόν, Κυριακή, κυρίες και κύριοι, 31 Μαΐου 2026, φεύγει και αυτός ο μήνας, ο πέμπτος μήνας του 2026, και μπαίνει σε λίγο ο έκτος. Μεγάλη νυχτερινή επιχείρηση της αστυνομίας, συλλήψεις και επίθεση κατά αστυνομικών. Έρχεται τοπική ομίχλη και αυξαμένη υγρασία. Μπως αλλάζει ο καιρός αύριο Δευτέρα. Η στιγμή που ο οδηγός εισβάλλει, σε εισαγωγικά, με το αυτοκίνητο σε βενζινάδικο στα Πολεμίδια. Τεράστια χαρά πώς θα αξιοποιήσει το έπαθλο του Κύπριου βιολάρη η Νικολέτα Δημητρίου. Υπόθεση τρομοκρατίας, οι εξελίξεις και τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν, ποιος ήταν ο στόχος. Στον πρόεδρο όλοι για τον αυτοδιπήρετο. Κρίσιμε λοιπόν οι δύο συναντήσεις της Τρίτης. Αυτά τα κυπριακά μας τα έντυπα. Πάμε σε τραγουδάκι και θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα σε λίγο. Και ο ήλιος προσπαθεί να μπει στο στούντιο. Για να δούμε αν τα καταφέρει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ήμουν ο Ξένας Σταυρός και πάμε να δούμε τα ελληνικά έντυπα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ο Μπέγκεμπέ, το παρασκήνιο με τον Μπέγκεμπέ και την έκθεση Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο των εκατομμυρίων στα 115.000 ευρώ. Επιχείρηση Θερισμός, πως το ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο έγκλημα της επιδότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι με τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με κακουργήματα οι 17 συλληφθέντες από την Βόρεια Ελλάδα. Κλέβανε όλοι δηλαδή, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Anyway, καιρός σήμανε συναγερμός για ακραία θερμή εισβολή, ποιες περιοχές θα ψηθούν, σε εισαγωγικά. Το τουρκικό νομοσχέδιο, πρόκληση που βάζει στο στόχαστρο ελληνικά νησιά. Η ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας, νύχτα βία στο Παρίσι, μετά τον θρίαμβο της Παρί, ζερμέν, εκατοντάδες συλλήψεις. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μέδουσες, λεοντόψαρα και νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες. Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας στην παραλία? Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές. Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλλιεύσετε. Κάτι δεν γίνει σωστό. Λοιπόν, για να δούμε εδώ μια φωτογραφία με ένα γατάκι. Άφραγγη η Γκιουμπετέ, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφερντ, που πήγε, που πήγε μάλλον το 1,5 εκατομμύρια. Ω, η γατούλα, μάνα μου. Καλά, η γατούλα δεν μπορεί να ξοδέψει τα λεφτά, κάποιος άλλος τα ξόδευσε. Ο Μάριος Οικονόμου, εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του, δίνουν μάχη οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ποδοσφαιρικό θέμα αυτό. Κινητά τηλέφωνα αλλάζουν τα πάντα από αύριο. Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Το μυστήριο του τριγώνου των Βερμούδων λύθηκε, σε εισαγωγικά, καθώς ειδικός εξηγεί τις εξαφανίσεις πλοίων. Στο Buckingham Palace, τι έγινε? Ο βασιλιάς Κάρολος επιστρατεύει κορυφαίο διπλωμάτη για να συμφιλειωθούν Βίλιαμ και Χάρη. Μπράβο. Ναι, και καλά κάνει. Οι αδέρφια είναι. Πρέπει να μιλούν. Πρέπει να είναι μαζί. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Ρωμανούς στις 29 Μαΐου 1453, άγνωστες λεπτομέρειες. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και για να δούμε τι έγινε εδώ πέρα με τον Μάριο Οικονόμου, ποδοσφαιριστής, γιατί είναι στο νοσοκομείο. Αν μας επιτρέψει το σύστημα εδώ πέρα, θα σας πω. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. 36 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Για να δούμε τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, Κυριακή, 31 Μαΐου 2026, διεθνή νέα, λοιπόν, οι ΗΠΑ.

0: έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Στέγη για όλους, Ρίτσαρντ Γκιερ, ο γνωστός ηθοποιός, ζητά να μπει τέλος στην αστεγία. Ισχυρός κρότος στην Μασαχουσέτη, μετέωρο εξεράγει πάνω από τις ακτές της πολιτείας. Ρωσία, ουκρανικό τρόν έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαμπορίζια, λέει η Ροζάτομ. Έμπολα, οι νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις θεραπείες, ποιο είναι το πλέον υποσχόμενο εμβόλιο για την έμπολα. Ο Ιαν Μακέλεν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Πώς ο Τραμπ έκανε τους Γρυλανδούς να ξαναστραφούν στην Δανία. Και πάλι ο κύριος Τραμπ εδώ ίσως ακυρώσει τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μετά την αποχώρηση καλλιτεχνών. Πιτ Χέσκεθ κατά Ευρώπης. Τέλος στα κηρύγματα, έρχονται αποφάσεις. Το σχέδιο των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πούτιν για να νικήσει τη γύρανση. Γάζα. Ξεπερνούν τους 72.938 νεκροί από τον πόλεμο του Ισραήλ. Αιωνία τους να είναι η μνήμη. Είναι δυστυχώς άσχημα νέα αυτά. 72.938 νεκροί από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Γκάνα. Πέρασε ένας από τους αυστηρότερους νόμους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιατί η κατασκευή ενός πύργου Τραμπ στην Τυφλίδα εγείρει ανησυχίες. Γερμανία, συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου για πιθανή παρουσία τρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τι απαντούν οι γιατροί για τους μόλοπες στα χέρια του. Ιράν, τι είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο που αποτελεί το δυνατό χαρτί σε εισαγωγικά στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η αύξηση των Βρετανών ταξιδιωτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να είναι 3 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Oh my god. Πρέπει να είναι δηλαδή στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Τώρα μιλάμε, δεν το πιασά, θα το ξαναδώ για να δούμε. Η άφιξη, λέει, των Βρετανών ταξιδιωτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να είναι 3 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Καλά, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα στα 46 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Experience Psy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. 2 experiences, 2 sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Belegannis.

0: Για να δούμε, έχουμε 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά γυρνά πίσω και θα δούμε για λίγο τις ανακοινώσεις μας. Καλή σας ημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Προχωράμε παρακάτω, έχουμε να ακούσουμε ακόμα ένα-δυο τραγούδια που θα μας πάρουν μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

Μπήκαμε λοιπόν για καλά στην δεύτερη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Έχουμε τις ανακοινώσεις μας και αυτή η ανακοίνωση είναι για σήμερα. Η Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτηρα με χαρά ανακοινώνει ότι το ετήσιο πίκνικ της Πεντηκοστής θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park μετά την Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία στο Bayswater σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου. Το πίκνικ αποτελεί ευκαιρία για τους νέους της παροικίας από όλο τον Λονδίνο και όχι μόνο να συγκεντρωθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν νέα πρόσωπα και να απολαύσουν ένα απόγευμα φαγητού και συναναστροφής. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω email στο coty.org@gmail.com. Αυτά. Ας ευχηθούμε ότι θα πάει καλά αυτή η διοργάνωση για την Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτηρα. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.

Ακούστε κυρίες και κύριοι, για το Wine Festival που είναι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Θα παρουσιαστούν οι καλλιτέχνες από την Ελλάδα ο Τριαντάφυλλος και από την Κύπρο ο Στέφανος Πελεκανής. After Talk Live Session, μετά τις 7 δηλαδή. Και να πούμε ότι θα γίνει στο The Ticorium, 22 Western Road, London N22, 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας μπαίνοντας και στην ιστοσελίδα του LGR, www.lgr.co.uk. Πηγαίνετε στο CY Wine Fest, tap or click the banner και εκεί θα βρείτε τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι official media radio partner είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου, το LGR. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, κοντέψαν οι μέρες, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται και εμείς θα βρεθούμε εκεί σαν ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμός LGR και επίσης και σαν Hellenic TV, όπου θα καλύψουμε την εκδήλωση. Εύχομαι να βρεθούμε εκεί, να τα πούμε από κοντά. Και μιλώντας για Στέφανο Πελεκανή, πάμε να τον ακούσουμε λιγάκι.

είναι από μια συνεργασία που έκανε με το ΡΙΚ. Είναι ζωντανή μετάδοση, κυρίες και κύριοι, και έτσι είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όπως, ας πούμε, μια εκδήλωση που γίνεται και, ή μια ηχογράφηση που γίνεται. Λοιπόν,

0: Αυτά λοιπόν για την γιορτή του κρασιού και πάμε τώρα να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, και θα γυρίσουμε πίσω, έχουμε και άλλες ανακοινώσεις για σας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάμε να δούμε λίγο την επόμενη ανακοίνωση που μας έρχεται από την Αράχνη. Η Αράχνη, κέντρο υποστήριξης γυναικών, προσφέρει δωρεάν μάθημα στην Βρετανική νοηματική γλώσσα που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 6 μέχρι τις 8 μετά μεσημβρίαν στην διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London and 7, 6AT. Δεν απαιτείται απαραίτητη εμπειρία, προηγούμενη εμπειρία, και για εγγραφή στείλτε email στο info@arachni.org.uk ή καλέστε στο 020-7263-6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση σύντομα. Αυτά, συγχαρητήρια στην Αράχνη, το κέντρο υποστήριξης γυναικών που προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν για τις γυναίκες της παροικίας και κάνουν πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια λοιπόν, και να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρούλα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, και στην κυρία Αλενού. Μπορεί να μας ακούει η κυρία Αλενού τώρα, μπορεί να μας ακούει. Καλημέρα λοιπόν, και πάμε στην Μαρία Αναματερού και το άρωμα.

0: Αυτή ήταν η Μαρία Αναματερού λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω και πάλι για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival BCF26, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στους χώρους κάτω, καθώς και στο Carpac, διαμορφώνεται καταλλήλως. Είναι η τρίτη χρονιά λοιπόν που γίνεται μεγάλη επιτυχία το Bicommunal Cypriot Festival. Αρχίζει από τις 10 το πρωί και τελειώνει σε 7 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε αργότερα όταν υπάρχει το σχετικό πρόγραμμα. Προς το παρόν να πούμε ότι θα υπάρχουν διάφορα περίπτερα με εκθέματα, με φαγητά, πολλή μουσική, entertainment για παιδιά και για μεγάλους, τσατιστά και πολλά και διαχωρή και πολλά και διάφορα. Αυτά. Λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία 4 Οκτωβρίου, Κυριακή, από τις 10 μέχρι τις 7, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Wood Green, θα γίνει το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. Κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα για σας. Τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αυτά λοιπόν.
1: Κυρίες και κύριοι, έχω ακόμα μία ανακοίνωση για εσάς που είναι για το χορηγό μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 τον Michael Κυπριανού Law Firm που θα έρθει στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις επικοινωνήστε με το email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Αυτά κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε από τον κύριο Σάβα Σαββίδη στην εκπομπή της Πέμπτης, της ερχόμενης Πέμπτης, σε συνέντευξη που θα μας δώσει μεταξύ 3 και 4 που είναι και η χορηγία του Michael Κυπριανού Law Firm. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, να είναι καλά πάντοτε και να τους χαρίσουμε και την Γέρημη τη Βράκαν που κάνει τρίκι τράκα. Την Γέρημη τη Βράκαν.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά πριν το επόμενο δελτίον ειδήσεων. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Είναι η Δέσποινα Βανδύ αυτή την εβδομάδα. Να μ' αγαπάς. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

γαλάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: The date has been set for two Haringey by-elections. Voters in the wards of Northumberland Park and Woodside will be asked to elect one councillor each on Thursday the 25th of June. The Haringey Council announcement comes after two seats became vacant shortly after the local election on Thursday the 7th May. News of the first came 2 weeks ago when Haringey Greens announced that their successful candidate for Northumberland Park Ward, Jayon Henriquez, would not be eligible to take his seat. In a statement, Haringey Greens said, "As soon as we were made aware, we informed the Electoral Commission and Haringey Council returning officer and followed their instructions. No local campaigning took place in the ward." North London families yesterday rallied together for a picnic protest outside their council headquarters as they urged the local authority to stop a nursery from closing this summer. For years, Islington Council has commissioned Islington Play Association, IPA, to run Paradise Park Children's Centre Nursery. But amid severe financial challenges for the charity, on May the 20th, the council announced it had reluctantly agreed to close the centre at the end of the summer term on the 22nd of July, at IPA's request. The charity denies the decision originated with its trustees. After 3,500 people signed a petition opposing the shutdown, on the evening of May the 27th, parents, children and staff from Paradise Park flocked to the town hall to pile pressure on the council to keep it open. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου του Χρήστου Σάφα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάφα, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάρισο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια, καθώς και άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί για δωρεές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κώστας και Μαργαρίτα του. Μαργαρίτα. Καλημέρα σας και πάλι 9 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, 9 λεπτά μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Κάποιες καλημέρες θέλω να στείλω σε διαφημιστές μας και χορηγούς μας. Καλημέρα στα Αστέρια και Cleaners Unite, είναι μία ομάδα. Good morning to you, Αστέρια and Cleaners Unite. Thanks very much for your services. Good morning to you. Have a beautiful day σήμερα, Κυριακή. Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, την κυρία Artemis, τον Roger Greg και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου, Δημητρίου in English, λίγο πιο κάτω, στο Cuisine Express, στον Άρη και την ομάδα του. Good morning to you. Και θέλω να πω καλημέρα επίσης εκεί στο Wood Green, στο Λούτσια. Καλημέρα στον Θανάση, στον Γιάννη και την υπόλοιπη ομάδα. Να είστε καλά πάντα. Ευχαριστώ πολύ για την εξυπηρέτηση πάντοτε. Και για να δούμε τι έχουμε για σας. Έχουμε για τις παφίτισσες ιδιαίτερα να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Η θαυμάσια φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου, παρακαλώ, η οποία θα μας τραγουδήσει κυπριακό τραγούδι για την παφίτισσαν.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Παφίτισσα και εμείς συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω ότι στις 10 είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά είναι η εκπομπή μας μια φορά και έναν καιρό. Είναι μια επανάληψη της περασμένης φοράς, γιατί τα παιδιά είχαν off για μια εβδομάδα, το Χάφτερ. Στις 10 λοιπόν Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή μια φορά και ένα καιρό.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

γεια σου. Να πούμε γεια λοιπόν στην κυρία Εύα. Καλή σας ημέρα και Εύα μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή ημέρα να έχετε και ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα και σε όλο το προσωπικό της στα δύο καταστήματα. Να είστε καλά, καλές δουλειές εύχομαι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη τόσων πολλών ετών, κυρία Δέσποινα μου. Το ίδιο θέλω να πω και για το Varossi Lettings and Estates. Καλημέρα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και όλη την ομάδα του εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόκτωρ Μαύρου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και καλημερίζω τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, που είναι πάντα μαζί μας και μας στηρίζουν, οι χορηγοί μας κάθε Κυριακή για τις συνθέσεις με όλες τις εκκλησίες που κάνουμε συνθέσεις και αναμεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε τον κύριο Μελή και την ομάδα του, την οικογένειά του και όλο το προσωπικό εκεί των δύο οίκων ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και χαιρετώ και όλους τους θαμώνες εκεί με πολλές ευχές να είναι πάντα καλά, να περνούν όμορφα, να έχουν όμορφες μέρες και να τους χαρίσουμε και το γιασεμίν της πόρτας σου που ήρθα να το κλαδέψω και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 89 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αυτά λοιπόν με τα ρούχα που από κόκκινα έχουν γίνει ροζ, κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη, τον Μοφίτη, ο οποίος επιθυμεί να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι στην αείμνηστη σύζυγό του την Κυριακή. Αιωνία της να είναι η μνήμη, αγαπητέ Δημήτρη.

λοιπόν, με δεξιές και μπουζούλια. Και συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα. I want to say good morning to Dr. Κωστάκης Ευαγγέλου, που οργάνωσε, είναι διοργανωτής διαφόρων εκδηλώσεων όπως και πυγμαχίας. Και I want to say thank you to Dr. Κωστάκης Ευαγγέλου and his team. We get an invitation with my friend Petros Porakos και βρεθήκαμε εκεί στο Χάρο, όπου παρακολουθήσαμε ψες όχι ένα, όχι δύο, αλλά 10 αγώνες πυγμαχίας των 4 γύρων ο καθένας, επαγγελματικοί αγώνες, professional boxing. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, περάσαμε θαυμάσια. Thank you very much, Dr. Κωστάκης Ευαγγέλου and your team. You're excellent. And thank you to Anthony and his wife for giving us a lift. Thank you very, very much. All the best. I hope you have a nice day today as well. And I hope to see you soon again. Dr. Kostakis Evangelou, thank you very much. And I would like to dedicate the song, the next song for you.

0: Κλαβδία μας λοιπόν, και ο άνεμος της μας έφερε στα 40 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Μετά στις 10 έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή μας, μια φορά και ένα καιρό, που σήμερα, όπως έχω πει, είναι μια αναμετάδοση της προηγούμενης εκπομπής, γιατί τα παιδιά απουσίαζαν και έτσι μπορεί να μην την άκουσαν την εκπομπή. Κάποια από αυτά την να μεταδίδουμε για να μπορέσουν να την ακούσουν. Στις 10 και λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Άλλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα κυρία Άλλη μας, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και θέλει να ακούσει η κυρία Έλλη το άλλο Γιασεμί. Το Γιασεμί που μάλωσε με τον Κρίνο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Άλλη μου, να είστε καλά. Πολύ όμορφο τραγούδι. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πάρα πολύ. Είναι από τη Μαρία Αναματερού, μια θαυμάσια φωνή. Θα το ακούσουμε λοιπόν και μετά θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας. Πάμε. Καλή σας μέρα κυρία Άλλη. Να είστε καλά.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure,

0: dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στην Διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλλά Δοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη και όλο το προσωπικό, το καφενείο κάτω. Χαιρετώ τον Κώστα, την Βικτόρια και την Μαρία. Επίσης χαιρετώ τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Γιώργο, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή και όλους τους άλλους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο. Και το τραγουδά η Μιράντα.

Η Μιράντα λοιπόν, καλημέρα στον Κύπρο και πάλι, και κλείνουμε σε λίγο. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που είμαστε μαζί μου, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10, κυρίες και κύριοι, με υγεία, και να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Στις 10 λοιπόν ώρα Λονδίνου αύριο θα είμαστε μαζί και πάλι, και Κύπρος Χαραλάμπους και πάλι στη μουσική, σε αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, με τη φωνή του Ζαχαρία, χαρισμένο και στην Γεωργία που της αρέσει πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Γεωργία. Bye bye.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί για ακόμα μια φορά, μια φορά και έναν καιρό. Καλή σας ημέρα στους μικρούς και μεγάλους μας φίλους και καλημέρα Μαθαίο.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλοι μας. Ξεκινήσαμε με ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στα παιδιά. Γίνε μαζί μου παιδί. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να γίνεσαι παιδί.
0: Ακριβώς. Και, και καμιά φορά εμείς οι μεγάλοι πρέπει να γινόμαστε παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για να καταλαβαίνουμε και τι, πώς δουλεύουν τα μυαλουδάκια των παιδιών.
1: Ακριβώς, ακριβώς Βασίλη, και για να μην είμαστε και υπερβολικά αυστηροί. Ναι, για να καταλάβουμε πώς νιώθουν και πώς, τι είναι αυτό που θέλουν. Γι' αυτό Βασίλη υπάρχει και αυτή η μέρα, η ημέρα του παιδιού, η 1η Ιουνίου. Το ξέρω, λίγο νωρίς τη γιορτάζουμε εμείς εδώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Μεσολαβούν και διακοπές του ημιτριμήνου.
0: Δεν θα είμαστε
1: εδώ, βέβαια. Εσύ μπορεί να.
0: Εγώ θα είμαι εδώ. Εντάξει, μπορώ να αναφέρω πριν τη μετάδοση της εκπομπής ότι ναι. Είμαστε εδώ γιατί ετοιμάσαμε την εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι ήταν μια ευκαιρία
1: και να παίχνει και επανάληψη.
0: Και επανάληψη,
1: που είναι ακόμη πιο κοντά στη μέρα του παιδιού.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Λοιπόν, καθιερώθηκε το 1950, έτσι. Είναι. Βέβαια υπάρχει και άλλη μέρα, έτσι, 20 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η διεθνής ημέρα
0: του παιδιού,
1: αλλά και αυτή η ημερομηνία, ειδικά για την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει καθιερωθεί ως ημερομηνία όπου γιορτάζουμε τα δικαιώματα του παιδιού. Κυρίως επικεντρώνεται στην πρόθεση της παιδικής χαράς, γίνονται εκδηλώσεις και φυσικά καμπάνιες ευαισθητοποίησης και δράσεις αλληλεγγύης. Όπως για παράδειγμα δράσεις για παιδιά που φιλοξενούνται σε κέντρα προστασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Να σου πω Βασίλη ότι έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συμμετοχή σήμερα με αφορμή την ημέρα αυτή. Τα παιδιά της 5ης τάξης, της ε2 για την ακρίβεια, του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου Finchley, συζήτησαν τη σημασία αυτής της μέρας και την ανάγκη για τον εορτασμό της. Αντιλήφθηκαν ότι και τα ίδια τα παιδιά, όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου, αποτελούν το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας και είναι η φωτεινή ελπίδα μας για ένα καλύτερο κόσμο στο μέλλον. Όλα αυτά που λέω τώρα εγώ, ο Βασίλη, τα έχει γράψει η δασκάλα τους.
0: Έτσι.
1: Και θα τα πω όπως μου τα λέει, γιατί τα έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Γιατί ασχοληθήκαν με αυτή την ημέρα, μιλήσανε για τα δικαιώματα τους. Δεν είναι απλά κάτσαν να κάνουν την ηχογράφηση να μας στείλουν εμάς. Μάθανε πράγματα για την ημέρα αυτή. Προς τιμήν αυτής της ημέρας λοιπόν, τα παιδιά θα παρουσιάσουν κάποια στοιχεία για τον εαυτό τους, τα οποία τους καθιστούν περήφανους και τους κάνουν να νιώθουν ξεχωριστοί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα παρατηρήσετε, τα παιδιά έχουν μια έφεση προς τις ξένες γλώσσες και γι' αυτό απολαμβάνουν να έρχονται και στο ελληνικό τους σχολείο, το οποίο αποτελεί τεράστιο μέρος της εβδομάδας τους και του πολιτιστικού τους υπόβαθρου. Λοιπόν, τους μαθητές που θα ακούσουμε, θα τους πω με τη σειρά, είναι η Αμέλεια, η οποία διαβάζει και μια εισαγωγή για τη σημασία αυτής της ημέρας, η Έμιλη, η Ολίβια, η Ηλέκτρα, η Νάταλη, η Εύα, ο Κυριάκος, ο Θεόδωρος και ο Στέλιος.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Μας εύχονται χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια της γης και ήθε κάθε παιδί στον κόσμο να χρήζει της ασφάλειας, της προστασίας και της στοργής που του αξίζει.
0: Μακάρι.
1: Και συγχαρητήρια και στη δασκάλα τους από τώρα, την κυρία Ελένη Παπαζαχαρίου, που μίλησε στα παιδιά, ασχοληθήκαν με αυτό το θέμα, έγραψε και αυτό το ωραίο το κείμενο και φυσικά την ηχογράφηση.
0: Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά λοιπόν.
2: Παγκόσμια μέρα παιδιού, 1η Ιουνίου. Η 1η Ιουνίου δεν είναι απλά η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Είναι η μέρα που όλος ο κόσμος θυμάται ότι τα παιδιά είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας. Είναι μια επενθύμηση ότι κάθε παιδί, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα να ζει ελεύθερο, να μαθαίνει και να είναι ευτυχισμένο. Κάθε παιδί χρειάζεται αγάπη και αγκαλιά, ένα περιβάλλον που το αποδέχεται και το ακούει. Παιχνίδι και ξεκούραση. Χρόνο για να παίξει και να χαίρεται την παιδικότητά του. Εκπαίδευση. Σχολείο για να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Προστασία. Ασφάλεια από κάθε κίνδυνο και φροντίδα για την υγεία του. Η Παγκόσμια ημέρα παιδιού είναι μια υπόσχεση των μεγάλων προς τους μικρούς ότι θα χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο γεμάτο ευκαιρίες όπου κανένα παιδί δεν θα στερείτε τα όνειρά του. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
3: Με λένε Έμιλι, είμαι 11 χρονών. Είμαι από την Κύπρο και από την Πολωνία. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα μακαρόνια στο φούρνο. Το αγαπημένο μου ζώο είναι ο σκύλος. Και το αγαπημένο μου φρούτο είναι οι φράουλες. Στο ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να παίζω τένις και να παίζω νέπο.
4: Με λένε Ολίβια. Κατάγομαι από την Κύπρο και είμαι 11 χρονών. Στον αγγλικό μου σχολείο πάω στην 6η τάξη και στο ελληνικό μου σχολείο πάω στην 5η τάξη. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να μαθαίνω χορό και να ακούω μουσική.
5: Με λένε Ηλέκτρα και είμαι 11 χρονών. Κατάγομαι από την Ελλάδα, την Αλβανία και το Λονδίνο. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε και το άσπρο. Το χόμπι μου είναι να βλέπω τηλεόραση, να μιλάω και να παίζω βόλι. Και πάω στην 6η τάξη στο αγγλικό σχολείο.
2: Με λένε Αμέλεια και είμαι 11 χρονών. Εγώ πάω σε 2 σχολεία, είναι και τα 2 πολύ δύσκολα. Στο αγγλικό μου σχολείο πάω στην 6η τάξη και στο ελληνικό μου σχολείο πάω στην 5η τάξη. Κατάγομαι από την Κέρκυρα, όμως μένω στο Λονδίνο. Εγώ μιλάω 5 γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά και λίγο γερμανικά. Η πρώτη μου γλώσσα είναι ελληνικά.
6: Με λένε Νάταλη και είμαι 11 χρονών. Πηγαίνω στην 6η τάξη του αγγλικού σχολείου και στην 5η τάξη του ελληνικού σχολείου στο Finchley. Μένω στο Λονδίνο. Η μαμά μου είναι από την Ελλάδα και ο μπαμπάς μου είναι από την Αγγλία, αλλά οι γονείς του είναι από την Ιταλία.
7: Με λένε Εύα και είμαι 11 χρονών. Στο αγγλικό μου σχολείο πάω στην 6η τάξη και στο ελληνικό μου σχολείο πάω στην 5η τάξη. Κατάγομαι από την Κύπρο και την Ελλάδα. Μένω στην Αγγλία. Μιλάω αγγλικά, ελληνικά και γαλλικά.
8: Με λένε Κυριακό, είμαι 11 χρονών. Το ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να μαγειρεύω και να παίζω ποδόσφαιρο.
9: Με λένε Θεόδωρο, είμαι 12 χρονών. Στο ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια.
10: Με λένε Στέλιο και είμαι 11 χρονών. Κατάγομαι από την Κύπρο και την Ιρλανδία. Μιλάω 5 γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, ρωσικά, ισπανικά και γαλλικά, που είναι γλώσσα στην Ιρλανδία. Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και τζούντο. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το πριμαζίνα που είναι μπλε και πράσινο μαζί. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το καρπούζι.
11: Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Πολύ ωραία μας τα πάνε τα παιδιά, ε.
1: Χρόνια πολλά και σε εσάς.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, χρωματιστά με τον Κώστα Χατζή από τον τραγούδο Παραμυθόκοσμο.
0: Πολύ ωραίος ο Χατζής.
1: Υπέροχος.
0: Πάμε.

μια κάλπη κάπου αν στήσουμε στον κόσμο μια φορά και πάνε να ψηφίσουνε μονάχα τα παιδιά. Το κάθε ψηφοδέλτιο σε αυτές τις εκλογές δεν θα

0: Πολύ ωραίος ο Κώστας Χατζής, ε.
1: Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και με πολύ ωραία μηνύματα να δώσουμε την εξουσία στα παιδιά, λέει, και ο κόσμος θα γινόταν ακόμα πολύ πιο όμορφος. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη, να μην ξεχάσουμε καθόλου να ανακοινώσουμε το διαγωνισμό μας, γιατί δεν έχει μείνει και πάρα πολύ καιρό. Ένας μήνας έχει μείνει. Όπως έχουμε πει, δώσαμε και παράταση μέχρι τέλη του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιούνιου, ώστε να προλάβουν τα παιδιά και εξετάσεις να δίνουν, να προλάβουν να έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους και να μας γράψουν την εκθεσούλα τους.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί προς μέσα από τα μάτια μου, για μαθητές 10 έως 18 χρονών, έτσι είπαμε ότι θα μειώσουμε και λίγο το όριο, από 10 χρονών μπορείτε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας, μέχρι 600 λέξεις, όσες θέλετε. Μπορείτε να γράψετε 200, μπορείτε να γράψετε 100, όπως νιώθετε. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ο διαγωνισμός αυτός γίνεται με ευκαιρία την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Που τελειώνει τον Ιούνιο, νομίζω.
1: Και τελειώνει τώρα έτσι κοντά. Λοιπόν, απευθύνεται σε μαθητές που έχουν επισκεφτεί την Κύπρο, κυρίως στο πλαίσιο διακοπών, αλλά και μαθητές που δεν έχουν επισκεφτεί την Κύπρο, αλλά γνωρίζουν μέσα από το ελληνικό τους σχολείο ή την οικογένειά τους, ή τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες ή ταξίδια, οικογενειακές αφηγήσεις, γνώσεις, όπως είπαμε, καθώς και σκέψεις και συναισθήματά τους που τους συνδέουν με την Κύπρο. Ήδη έχω μιλήσει, Βασίλη, με συναδέλφους και μου λένε τα παιδιά μας δεν έχουν πάει στην Κύπρο, δεν είναι καν από την Κύπρο, αλλά έχουμε μιλήσει τόσο πολύ στο σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, και θέλουν να γράψουν και μπορούν να γράψουν.
0: Ναι, και μπορούν να κάνουν και έρευνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Είπαμε ότι είναι ένα δοκίμιο προσωπικού, βιωματικού χαρακτήρα, στην ελληνική γλώσσα. Σε ηλεκτρονική μορφή Word ή PDF και να το στείλετε είτε στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, που εύκολα μπορείτε να τη βρείτε διαδικτυακά, είτε στο δικό μου το email matvene1@yahoo.gr, και θα θέλαμε πάρα πολύ να το έχουμε και ηχογραφημένο, αν γίνεται,
0: για να το μεταδώσουμε, ναι.
1: Για να το μεταδώσουμε έτσι όταν θα έχουμε χρόνο. Εντάξει, φέτος δεν θα προλάβουμε γιατί τελειώνει ο διαγωνισμός μας τέλη του Ιούνιου.
0: Θα τα μεταδώσουμε μετά.
1: Ακριβώς, από Σεπτέμβριο θα μεταδώσουμε, αλλά και στις εκπομπές μας μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινώσουμε και τους νικητές. Μπορούμε να παίξουμε κάποιες συμμετοχές και τότε. Να πούμε, Βασίλη, ότι υπάρχουν φυσικά και έπαθλα.
0: Ακριβώς.
1: Χρηματικά. Το πρώτο βραβείο είναι 100 λίρες, το δεύτερο 80 και το τρίτο 50 λίρες. Και φυσικά θα δώσουμε και πάρα πολλά βιβλία. Γύρω στο 18, μου είπες, Βασίλη.
0: Ναι, μας έχουν δωρήσει ο Σύνδεμος Εξυπηρετητών που εδρεύει στην Αθήνα, που και έχει δικό του εκδοτικό οίκο, το Mega Sirius, και εκδίδει τα βιβλία. Εκδίδουν τα βιβλία ήδη. Είναι παιδικά βιβλία όλα που θα μας δώσουν. Και μας έχουν δώσει 18 βιβλία, ναι.
1: Υπέροχα. Οπότε θα δώσουμε και βιβλία στα παιδιά που θα συμμετάσχουν, και επίσης και επένους.
0: Και επένους,
1: σε όλα τα παιδιά. Και έχουμε στα σκαριά, ακόμα εντάξει, έχουμε καιρό να το οργανώσουμε, μια εκδήλωση, στην οποία θα γίνει και επίσημα η βράβευση των νικητών.
0: Των παιδιών, ναι.
1: Από Σεπτέμβριο αυτά, βέβαια.
0: Βεβαίως, ναι. Να μου επιτρέψει να πω ευχαριστώ στον χορηγό μας που μας έδωσε τα λεφτά, δηλαδή μας χορηγεί τα χρηματικά ποσά αυτά. Είναι ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου, ο οποίος είναι ο διευθυντής του χτηματομεσιωτικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή του. Αυτά.
1: Να ευχηθούμε χαρούμενες διακοπές στα παιδιά, έτσι είναι το ημιτρίμηνο, διακοπές, ημιτρίμηνου. Και bank holiday για τους γονείς αύριο. Και θα είμαστε πίσω τον Ιούνιο. Καλοκαιρινή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσουν όλοι καλά, όπου και αν πάνε. Και εσείς οι εκπαιδευτικοί, όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά. Θα πας κάπου, ταξιδάκι, έτσι.
1: Θα πάω κάπου κι εγώ, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν, θα έχει πιο πολύ.
0: Δεν θα πάω.
1: Πιο ζέστη θα έχει εδώ, νομίζω.
0: Μα τώρα είναι, ξέρεις, έχει φτάσει τα ύψη, είναι καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να αφιερώσουμε για ένα τραγουδάκι στους ακροατές μας, να τους αποχαιρετήσουμε με τον Παλιάτσο. Δικό μου αγαπημένο τραγούδι αυτό.
0: Πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου.
0: Ωραία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Πενεγής.
1: Εγώ Ματθές Βέντσανος.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλημέρα, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου και έχουμε την ζωντανή με ταυτόχρονη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από τον Ελληνοορθόδοξο Ναό των 12 Αποστόλων στο Brooklands Park, Hertfordshire. Μία προσφορά του Anastasia Lodge και Autumn Gardens.

Σύρωσιν εις ημών και ημών, μισή κλωστά του βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αή και στον ουσόν αμή. Ο ευσχήμων ή ο σύφω του ξυλού καθελών, το άχαντο σου σώμα, συνώνει καθαρά η λύσας και αρώμα συν, εμνήματι και νο, κυδεύσας απέθετο.

0: they so
1: for this holy house, for the

τα τέλη τη ζωή συνοβόλα. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, έτσι

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι φέντα, ομόσουν του Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον βημάς τους ανθρώπους και βιά τη μετέραν σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ νοματός Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ναυτροπίσαντα. Σταυροφέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και επαφώντα και τα φέντα και αναστάνει τρίτη μέρα κατσακραφάς και ανελφώντα εις τους ουρανούς και καφεζόμενον ευεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα βόξης κρίνα ζώντας και νεκρούς ούτε εις βασιλείας ούτε στο τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και Σύ βοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα υψάς αμαρτιών, προσβοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not made, of one essence of the Father by whom all things are made, for us humans and for our salvation came down from the heavens, took human flesh by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried. And on the third day he rose according to the scriptures. And he ascended into the heavens and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead, and his kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke for prophets. I believe in one, holy, Catholic and apostolic church. I acknowledge one baptism for remission of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen.

έρχεται εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών.

0: καστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Κύριε Λαϊσός.
0: Ενενιστόματι και μια καρδία δοξάζει κι ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάντα.

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιάσιλου το όνομά σου, ελπέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών κοιμή της γης, ράρτον ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα θλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν των ψηλέτης ημών, και μην σενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
2: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
3: Tatl nostru, kariesh in cielo, sinzasca se nomele tau, vien paratia ta, facus voia ta, precum in cielo sarci pe pământ, pina noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμι, προσκυνήσουμε Άγιο Κύριο Σου, Πατρίου Σου, Προσκυνήσουμε, Προσκυνήσουμε, Προσκυνήσουμε, Προσκυνήσουμε, Συγχαρητός, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ωραία, Ω

μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ορθοί μετελαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων κυσοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήμπε πειθώντας σώσον το λαό σου και ευλόγησον η κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταφέρνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και συ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος, αυτολυθμάστε αυτοχάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξα σε.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Πατρά Άγια, ευλόγησον.
0: Ο ειν είδη περίνη γλωσσό του Πανάγιο Πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας του Μητρός, των Αγίων εξ Πανεφήμων Αποστόλων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακίων και Άνης, των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, Ιωσήφ του Μνήστερος, Οικοδήμου του Αγιορείτου Δημητριανού και Προσοφρονίου του Αθωνίτου, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χριστό μου και Θεία μες το έγινε πετελέσαμεν, Ερμίου, Μάρτυρος σου και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων Ελέησι και Σωσέ.

σήμερα είναι ιδιαίτερη ημέρα και η ακολουθία, αγαπητοί μου αδελφοί. Αμέσως θα ξεκινήσουμε τον εσπερινό της γονικλησίας. Να μην φύγει κανείς, έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα ακολουθία. Ξεκινήσαμε νωρίς, δεν σας κούρασα και με το κήρυγμά μου σήμερα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Γι' αυτό να μείνετε μέχρι να τελειώσει η ακολουθία. Σήμερα γονατίζουμε και προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει και να αγιάζει όλους μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει αν ενεδύσω. Αναβαλώμενο φως ο σημάντιον. Εκτείνω τον ουρανόν ο σιδέρινο στεγάζον εν είδασιν τα υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την υγιεινε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία ει τον τόπον ον εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη, αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσου, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκέστη αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως αν εμπλάσσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού εθου σκότος και αγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτές τις μεγάλες ευχές γονατίζουμε. Εμένα να μου επιτρέψετε, λόγω της επέμβασης που έκανα πρόσφατα, δεν μπορώ να γονατίσω. Πατή Δημητριανός θα γονατίσει στη συνέχεια. Όσοι μπορούμε, γονατίζουμε και προσευχόμαστε μαζί με τον ιερέα. Έτι και έτι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου δεηθώμεν. Άναρχε, αμίαντε, άχραντε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξήγα και Κύριε, ο μόνος έχουν Αθανασία φως εικόνα πρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου ετήστε τε σπάσει τας ετήσεις παρέχων, σου δέμεθε και σε παρακαλούμεν δέσου τα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του διημάς τους ανθρώπους και δια την Μετέρα Σωτηρίαν, κατελθόντες εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αη Παρθένου και ενδόξου Θεοτόκου, ως πρώτερον εν λόγης διδάσκων, ύστερον δε και έργης υποδεικνύς, η νίκα το Σωτήριον υφίστατο πάθος, παρέσχην ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, δεήσεις προσφέρειν εν αφιένος και γονάτων κλήσεως υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, αυτόσουν πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν ιαν ημέρα επικαλυσόμε θάσε, εξαιρέτως δε εν τη ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής, εν ή μετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εις τους ουρανούς, και καθεστήνε δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατάπισον το Άγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ο και εκάθεσιν εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες της ακενό του χάριτος αυτού και ελάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστητη ημών των ταπεινών και κατακρήτων και επίστρεψε την εχμαλωσία των ψυχών ημών, την οικίαν συμπάθεια έχουν υπέρ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντάς και βοώντας το ημάρτωμεν, επί σε περίφημεν εκ μήτρας, απογαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σύ. Αλλότι εξέ λοιπόν εν ματιώτε ημέρε ημών, γεγυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά θαρούντες της εκτιρμής σου κράζουμεν, αμαρτίας νεότης ημών και αγνίας μη μνηστείς και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς εις καιρών γύρος, εν το εκλείπει την ισχύν ημών, μη εγκαταλείψεις ημάς πριν ημάς εις την γη να αποστρέψε, εξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχεση μην εν ευμενία και χάριτη. Επιμέτρησον τα σονομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθεσ την άβυσον των εκτιρμών σου, το πλήτων πλημελημάτων ημών, επίβλεψον εξ ύψους Αγίου σου Κύριε επί το λαόν σου, τον περιεστώτα και επιδεχόμεν το πλούσιον σου έλεος. Επίσκεψον ημάς την Χριστότητή σου, ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλιστη τη ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμης σου, αγγέλο πιστό φύλακη, παρακάταθου το λαόν σου, πάντα ημάς συνάγαγε στη βασιλεία σου, δώσει γνώμη της ελπίσου επί σε, άφησε αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, καθάρισον ημάς την ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τα σκαθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορ, ο φωτίσας την ημέρα το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνεστε σ' αυγές του πυρός, ο το μήκος της ημέρας διελθύν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσας τις αρχές της νυχτός, επάξουν της διήσεως ημών και παντός του λαού σου, και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόσεξε τα σεσπερινάς ημών οικεσίας και κατάψουν το πλήθος του ελαίου σου και των εκτιρμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάση βουλή στο αντικειμένου. Παράσκουδε ημίν και την παρούσαν εσπέραν, συν τη επερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάστας ημέρες της ζωής ημών, πρεσβείες Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απαιώνων σε ευαισθησάντων. Αντιλαβούν
1: δόξον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αφράντου υπερευνοημένης εν δόξου εσπινήσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαριάς με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμε.
2: Συ Κύριε.
1: Σου ευχαριστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας ημών είπαμε
2: και ελέησον
1: ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον
2: και ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον
1: και ορθοδόξων χριστιανών
2: και
1: δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Νικήτα
2: Ετι διαλέησαν, κυρία λέησαν, κυρία λέησαν.
1: Μοναχών και πάση στην Χριστό υπεραδελφότητο.
2: Λέησαν, κυρία λέησαν, κυρία λέησαν.
1: Ετι διόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων. Εν την πόλη κοινότητα και παρικία ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών δωρητών της Άγιας Εκκλησίας ταύτης έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αειδίστων τώρα της Άγιας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών των ερθάδευ σεβόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων
2: έτι
1: δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτωνα ατούτο κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτων λαού του αθεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος
2: ότι ελεήμων
1: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Lord Jesus Christ, our God, you have bestowed your peace on mankind and the gift of the Holy Spirit to be with us even in this life as a perpetual inheritance to believers, never to be taken away. On this day, you have sent this grace upon your disciples and apostles in a way more manifest, giving utterance to their lips by means of fiery tongues, so that every human race, hearing in his own language, received the knowledge of God, and illumined by the light of the Spirit, emerged from error as from darkness. And in the distribution of visible tongues of fire, and by extraordinary power, were taught faith in you, and were enlightened to speak of you, as of the Father and the Holy Spirit, as one Godhead, one power, one sovereignty. And as a reflection of the Father, the perfect and immutable likeness of his essence and nature, the source of salvation and grace, open the lips of this sinner and teach me how and for what I should pray. For you know the great number of my sins, yet your compassion will overcome their enormity. For in fear I stand before you, casting my soul's despair into the sea of your mercy. Govern my life as you govern all creation by the unspoken word, the power of wisdom, calm haven of the storm-tossed, and make known to me the way in which I should walk. Grant me the spirit of wisdom in my thoughts, the spirit of prudence in my ignorance. Let the spirit of the awe of you overshadow my deeds. Renew a steadfast spirit in my breast, and let your guiding spirit make firm my errant mind, so that each day, led by your good spirit toward that which is profitable, I may be worthy to keep your commandments, ever mindful of your glorious and soul-searching presence. Do not allow me to be beguiled by the world's treasures, for you, Master, have said that whatever we ask in your name, we shall without fail receive from your co-eternal God and Father. Thus I too, the sinner, at the descent of your Holy Spirit, beseech your goodness. All that I have asked, grant me for salvation. Yes, Lord, you are the lavish giver of everything good, giving far in excess of what we ask. You are the compassionate and merciful one who through sin, for those sinless, became sharer in our flesh, and bending in love towards those who bend the knee to you, you became the propitiation for our sins. Now then, Lord, grant your people your mercies. Hear us from your heavenly dwelling place. Sanctify them by the power of your saving right hand. Shelter them in the shadow of your wings. Do not spurn the work of your hands. It is against you alone that we sin, but it is you alone we worship. We know no alien God to adore, nor to stretch out our hands to any other deity, O Master. Remit our offenses, and as you receive our petitions on bended knee, extend to us all a helping hand. Accept our common prayer as a pleasing fragrance rising up to your blessed kingdom. Lord, Lord, as you save us from every arrow that flies by day, protect us from everything that lurks in darkness. Accept the lifting up of our hands as an evening sacrifice, and enable us to pass the course of the night blamelessly, untempted by evil, and rid us of all disturbance and fear induced by the evil one. Grant contrition to our soul and to our thoughts due concern for our trial on the day of your awesome and just judgment. Transfix our bodies with awe of you and deaden our earthly members, so that in the quiet of sleep we may be cheered by the contemplation of your judgments. distance from us every improper imagining and harmful desire. Instead, raise us up at the hour of prayer, strengthened in faith and growing in your commandments. Help us, save us, have mercy on us, raise us up and protect us, O God, by thy grace.
1: Have mercy.
2: Ευχόξ δεσπίσιμον Θεοτόκουν και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα μου. Ευλοκία και χάρητη του μονογενού σου Υιού με σου ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, δι' εσπέρα ταύτεν αμαρτία τους φυλαχθήν εμάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτουσα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου, μη παρήδεση πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Έτι και έτι κλείνατε στα γόνατα του Κυρίου δεηθόμεν. Για ενάως βρίουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομία διότι των δατών σωτηρίαν, υπερκάλλους πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμού αλήτους και κλήθρα άδου διαρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών εαυτών άμμων υπέρ ημών ιερίων, το σώμα δούστο άχρατον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψευστόντε και άβατον δια της φρικτής ταύτης και ανεκδηγή του ιερουργίας, ζωήν ημεν αιώνιον χαρισάμενος, ο Ισάδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένους άνοδων υποδείξας και το αρχέ κακόν και βήθιον δράκοντα Θεοσόφου δελεάσματι αγιστρέψας και σειρέ ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότι εξωτέρω δια της επερυδυνάμου σου κατασφαλισάμενους ισχύος η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός ότι σε περιαζωμένης μέγας επίκουρος φανής και ποτίσας σε σκότικες και άθανάτου καθημένους. Σι δόξησα ενά ο Κύριε και Πατρός υψής του Ιε αγαπητέ αίδιον φως εξ αίδιου φωτός. Ήλιε δικαιοσύνης επάκουσον ημών, δεωμένων σου και ανάπαυσον τα σφιχάς των δούλων σου, των προκεκοιημένων πατέρων και αδελφών ημών και λοιπόν συγγελών και κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και τη μνήμη ποιού μεθανήν, ότι εν σοι πάντων το κράτος και τη χειρή σου κατέχες πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους τριτούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένιστε και πάλι λιωμένης, ζωήστε και τελευτής της εντάφτα διαγωγής και της εκείδη μεταστάσεως, ο χρόνος μετρών, τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγων εισάδου και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών,

0: Χριστός και ομολογητάς και κήρυκας αληθούς αναδείξας θεολογίας, ο κέν αυτή την παντελείο εορτή και σωτηριώδη λασμόση και σύρους υπέρ των κατεχομένων άδικα ταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχον μην ελπίδας, άνεση της κατηχομένης των κατεχογόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν, παρά σου καταπέμπεστε επάκουσον ημών των ταπεινών και εκτρών διωμένου σου και ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου, τον προκεκοιμημένον εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύν λύπιες στεναγμός και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ενέσεως αξίωσον αυτούς ότι ούχι νεκρή ενέσεως εσύ Κύριε, ουδέοι ανάδει εξομολογήσουν παρησιάζονται πρόσφερόν σοι, αλλά εμείς οι ζώτες ευλογούμεν σε και οικετεύομεν και τας ηλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομαι εν σοι υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσιμος ημάς και εν ταύτη τη ώρα στην ενώπιον της απροσίτου σου δόξης ύμνων και έρων των θαυμασίων σου, η λάστη τιμή της αναξίης δούλης σου και παράσκου χάριν του μετά συντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς την εγκίνηση, την τρισάγια δοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων σου δωρεών, ον επίσας και ποιείς πάντοτε εις ημάς, μνήστη Κύριε της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς της ανομίας ημών. Αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, είναι ατου της αμαρτίας σκότους διαφυγόντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσουμεν και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός εν επιβουλεύτως διατελέσουμεν από πάση πυρίας του πονηρού και μετά παρησίας δοξάζουμεν επί πάσης των μόνων αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σον γάρος αληθώς και μέγα όντως μυστήριον, δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκυρος λύσης των σών κτισμάτων και μετά ταύτα συνάφεια και ανάπαυση εις αιώνας. Συχάριν επί πάση ομολογούμεν επί της εισόδους ημών, τες εις τον κόσμο τούτον και της εξόδους, έστας ελπίδας ημίν της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής, δε της εις αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται. Εις απολαύσουμεν η Δευτέρα μιλούση παρουσία σου, σιγαριό της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος και ο κοινωνήσας ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών εν του οικουσίως εις πέραν καταστήνε προσλαβούμενος πλάχνα εκτιρμών και ενώ πέποδας πειραστής αυτός πειραζουμένης ημίν γερόμενος αυταπάγγελτος βοηθός διό και συνήγαγες ημάς εις την συναπάθειαν. Δέξε ουν δέσποτα δεείς και κησίας σε μετέρας και ανάπαυση πάντως πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και είτε άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάστας προναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξω τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα αυτών επίβλου ζωής εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εν χώρα ζώντινης βασιλείας σου νανών εν παραδείσο τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντας της Αγίας σου μονάς συνεγείρων και τα σώματα ημών εν ημέρα η όρη σας κατά της Αγίας σου και ψευδής επαγγελίας που και έστεινουν Κύριε της δούλης σου θάνατος εκδημούντων ημών από του σώματος και προς το Θεόν ενδημούντων αλλά μετάστασε από των υπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπους και χαρά ιδέ και τι ημάρτου μεν εισέ ήλιος γενοημείνται και αυτής, διότι ουδής καθαρός από ρήπου ενώπιόν σου, ουδάν μία ημέρα εν η ζωή αυτού και ημώνος η ο επιγής φανής αναμάρτητος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διότι πάντης ελπίζομεν ελαίους τυχήν και αφήσεις αμαρτιών. Δια τούτο ημείνται και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφε συγχώρησε τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γλώσση και εν αγνία, τα πρόδειλα και λανθάνοντα, τα εν πράξη και εν διανία, τα εν λόγω και εν πάση της αναστροφές σου και της κινήμαση και της μεν προλαβούσιν ελευθερίαν άνεσιν δώρησε, ημάς δε τους περιαστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών, παρεχόμενος ημίνται και παντί το λαό σου και ελαίους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων εμήν, εν τη φρική σου και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίως ημάς ποιήσον.
1: Great and most high God, you alone are immortal, abiding in unapproachable light, In wisdom you created the world. You separated the light from the darkness and set the sun, the greater light, to rule the day.

0: and the lesser light, the moon, and the stars to rule the night. You have judged us worthy, those sinners, at this present hour to come into your presence, giving thanks and offering you our evening praise. Loving Lord, let our prayer rise as incense before you and accept it as a fragrant offering. Make this evening and the coming night peaceful for us. Gird us with the armor of light. Deliver us from the terror of the night and from everything that lurks about in the darkness. And let our sleep, which you have given us for rest, given our weakness, be free of all demonic images. Yes, Master of all, source of all blessings, so that even as we slumber in our beds, we may speak your name in the night, and so enlightened by the contemplation of your statutes, we may rise our souls, rejoicing to glorify your goodness, offering prayers and supplications to your compassion. For our sins, and for those of all your people, asking that at the intercession of the Holy Theotokos, you will show them mercy.
1: Αντιλαβώσον, ελέγξον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπίνσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων υμονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρατώνεθο, σήμερα η Ανάσταση των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέηση
2: ημών. Κύριε ελέησον.
1: Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα δε ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπίνησιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Πάση
2: και το Πνεύμα της σου.

γραφεί ένα που την εξανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά τόσων περιμένοντε έλεο και την συναμπιπτεχόμενη σωτηρία που διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την περούσαν νύχτα από παντό εχθού, από πάσα αντικειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι ήρθατε τώρα τελευταία ή τα μωράκια θέλουν να κοινωνήσουν, ελάτε μπροστά παρακαλώ. Those of you come a bit late, bring their children or yourselves in front to receive the Holy Communion.

0: Είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδωρο φθαλμίου του σωτήριών σου, ότι είμαστε κατά προς πάντων λαών. Φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγιατρέας ελέησιν μας. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε κρίας ανομίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, δέτε βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών, τον οποίο σου δώσει εμείς σήμερα και αύριο σημείο τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέχεις μας, πέρας μολάρις ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλόγησον
1: ο Θεός ημών πάντοτε νυκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στρεώσε.
3: Στρεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και μωμή των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγή αυτού Μεγάλη Εκκλησία και το γέννη παντή εις αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Τον Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτουν στους Σεραφείμ την αδιαφθόνων στεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Και ηγεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον ευλόγησον.
1: Ο εκ των πατρικών κόλπων κενός σας εαυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβούμενος φύσιν και Θεός σας αυτήν μετά δε ταύτα εις ουρανούς αύθησαν ελθόν και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός τότε Θείων και Άγιων και Ομοούσιων και Ομοδύναμων και Ομόδοξων και Συναίδιων Πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους σας του Μαθητάς και Αποστόλους και δια του φωτίσας μεν αυτούς δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένην Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Πανομού Υγείας του Μητρός των Αγίων εδώ εξπανεφήμων Θεοκηρύκτων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών

0: Στεφλέξ Παντασημάς, χρόνια πολλά σε όλους, το Πανάγιο Πνεύμα να φωτίζει και να αγιάζει όλους μας. Αύριο το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία 9.30 με περίπου 12. Θα έρθετε δεξιά και αριστερά και θα φεύγετε από το κέντρο. Αμήν. Θες να το πεις και μια φορά ακόμα.
1: LGR 103,3 στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sy Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, εδώ LGR στους 103.3 στα FM και το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Σήμερα 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία μέρα του Μαΐου. Και εμείς ακούμε έτσι τα πανέμορφα κυπριακά τραγούδια μας.

Και αυτός είναι ο Στέφανος Περικανής, που θα είναι, έρχεται στο Λονδίνο. Ο Περικανής έρχεται στο Λονδίνο τον ερχόμενο Σάββατο Κυριακό στην γιορτή του κρασιού Sci Wine Fest and Business Expo, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου στο Decorium, το ξύλο το πράσινο, Wood Green. Big community event, biggest community event of the year. Celebrating all things Cypriot. Λοιπόν, ενώνει όλη την παροικία μας, θα είμαστε εκεί βέβαια, βεβαίως ως LGR. Έχουμε και το δικό μας περίπτερο εκεί, our very own LGR stand, LGR space. Ελάτε πείτε μας και να γεια. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιέχει ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος. Μαζί του θα είναι και ο Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής στο Off the Dock Live Showcase. Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια για την ημέρα, daytime tickets, και απλά πληρώνετε και άλλες 2 λίρες μόνο, και άλλες 2 λίρες πάνω στην τιμή day tickets, για να παραμένετε μέχρι το τέλος, μέχρι το βραδινό πρόγραμμα, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Sci Wine Fest 2026. Tickets and more on the entertainment lineup, of course, Τριαντάφυλλος, Στέφανος Πελικανής. If you're close to the internet now, you can check out all you need to know at lgr.co.uk. Click on the tab, Sci Wine Fest.

0: καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Η ώρα είναι 2, the time is 2 p.m. Πάμε για σύντομες ειδήσεις από την Λευκοσία.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Παμπίνα Θεμιστοκλέους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανησυχητικά δεδομένα δημιουργεί στην περιοχή η κλιμάκωση του λιβανικού μετόπου την τελευταία εβδομάδα με εντυνόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις. Η κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ στο νότιο τμήμα της χώρας συνιστά δραματική καμπή στη μάχη κατά της Χισμπολά, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου. Σήμερα οι Ισραηλινές δυνάμεις πρόσθεσε επέστρεψαν στην περιοχή ενωμένες, αποφασισμένες και πιο δυνατές από ποτέ. Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για δραματική αλλαγή στην πολιτική του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή, τονίζοντας ότι έσπασε το φράγμα του φόβου και η χώρα του λειτουργεί πλέον σε όλα τα μέτωπα, όπως ο Λίβανος, η Γάζα και η Συρία. Σε ένα άλλο επίπεδο, η Γαλλία ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου από τις Ισραηλινές δυνάμεις, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αιτιολογηθεί η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων σε λιβανικό έδαφος. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 13 άτομα τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή επιδρομή κοντά σε νοσοκομείο στην Τύρο, την μεγαλύτερη πόλη στο νότιο Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου Χιράμ. Καθώς το Ισραήλ φαίνεται να αντιτεκτοποιεί τις επιχειρήσεις του βαθύτερα στον Λίβανο, η κυβέρνηση της χώρας κάλεσε την διεθνή κοινότητα να τερματίσει τις κλιμακούμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Εξασφάλισε εγγύησεις από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο απέρριψε την ιρανική πρόταση παράτασης της εκεχηρίας για άλλους 2 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι προτεραιότητες σύναψης συμφωνίας περιλαμβάνουν την αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Δεν βιάζεται, είπε ο Τραμπ, αλλά αν δεν πάρει αυτό που θέλει, θα καταλήξει με διαφορετικό τρόπο. Όχι σε οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, απάντησε την ίδια ώρα επικεφαλής των διαπραγματευτών Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι απαιτεί την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία πριν προχωρήσει σε ουσιαστικές συνομιλίες για θέματα όπως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη παραμένει επίσης αμετακίνητη στην θέση ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε τέλος του πολέμου. Δεν διαφαίνεται καμία αλλαγή στα κατεχόμενα σε ό,τι αφορά την διαχείριση του αφθόδους πυρετού, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ελληνοκύπριος Συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, Λεωνίδας Φυλακτού. Ανέφερε ότι σχετικές επαφές με την τουρκοκυπριακή πλευρά πραγματοποιούνται όταν αυτό είναι εφικτό, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση των δεδομένων. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου εντός Ιουνίου. Ο κ. Φυλακτού υπογράμμισε ότι δεν διαβλέπεται ένδειξη μέχρι στιγμής για συμμόρφωση των Τουρκοκυπρίων με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε δε ότι στην παρούσα στιγμή δεν υπάρχει ενεργό κρούσματα αφθόδους πυρετού στα κατεχόμενα. Στο Καζακστάν μεταβαίνει μεθαύριο ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ασιατική Δημοκρατία με στόχο και την προσέλκυση επενδύσεων. Θα συνοδεύεται στην πρωτεύουσα Αστάνα από αριθμό υπουργών αλλά και επιχειρηματική αποστολή. Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον ομόλογό του Κασίμ Τοκάγεφ, θα χαιρετήσει το επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου Καζακστάν και θα τελέσει τα εγγένεια της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μετάβαση του Προέδρου θα γίνει με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες. Θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης μεταξύ άλλων στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υποτρίμερη κράτηση τέθηκε 29χρονος για υπόθεση κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών κατά τη διάρκεια του τελικού κυπέλου που διεξήχθη την Παρασκευή στο Γασιπί. Ο νεαρός είχε συλληφθεί χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας. Τέλος ο καιρός. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική, ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 βοφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

0: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Βάζουμε φωτιά στο απογεύματά μας. Το Κυριακή, το πόδιμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Τόνι Νεοφύτου. Και κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 4. Q4. Παίθηκε και αυτός ο μήνας. This is the original LGR London Greek Radio, ένας και μοναδικό. Και πάμε νέο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στην νύχτα.

Χιλιάδες φίλοι της Arsenal έχουν βγει στους δρόμους του Βόρειου Λονδίνου για το μεγάλο Premier League Victory Parade. Κόκκινη λεωφάλασσα, χαμός, συνθήματα και η γειτονιά μας έχει πάρει φωτιά. Στην περιοχή, η περιφέρεια του Islington έχει φουλιάσει από νωρίς το πρωί. Καπνογόνα και συνθήματα. Η ατμόσφαιρα μυρίζει γήπεδο, αλλά και λίγο σουβλάκι από το γύρο μαχαζιά. Και το ανοιχτό λεωφορείο, οι παίκτες ετοιμάζουν, μάλλον έχουν ξεκινήσει για το μεγάλο γύρο του Θρίαμβου. Και το πάρτι δεν έχει σταματώ.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες? Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

London Greek Radio. We're into the second hour. Yeah, well, technically second hour. 50 euros the second one beers. That's sort of a point of my discriagis Sunday afternoon show. Και τελευταία μέρα του Μαΐου, σήμερα 31 του Μάη. Λοιπόν, μας ξεχωρίζουν μόνο μια εβδομάδα ακριβώς μέχρι την μεγάλη γιορτή στην παροικία μας. A real good community event, Cywine Fest. Η γιορτή του κρασιού και Business Expo. Two-day Cypriot extravaganza in the heart of Wood Green. That's at the Tecorium on Saturday and Sunday week. It all starts there at 11 a.m. Έτσι πρωί μέχρι περασμένες μεσάνυχτα. Of the late night after dark showcase live. Υπάρχουν αρκετά έτσι πολλά περίπτερα. Διαφημίζουν έτσι κυπριακά προϊόντα, επιχειρήσεις. Θα έρθουν φίλοι μας από την Κύπρο να μας γνωρίσουν με τις επιχειρήσεις τους και όλα. There'll be a Cypriot lawyer for sure. For example. Can sample the daytime there is go around to the Periptera. On your daytime ticket. So you can also stay for the After Dark Late Show. Greek singer Adrian Daphilos and Stefanos Pelikanis. Also Spasta Greek Dance. And you can do that just with an upgrade of just £2 to the all day time daytime ticket. We need to do to find out more information on that is to check out lgr.co.uk. Όπου μπορείτε να πάρετε και τα εισιτήρια σας τώρα. Στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας στο lgr.co.uk. Cywine Fest since 1982, real community event. Brought to you by the one and only LGR as the official media radio sponsor. Brought to you by Efimerida, Parikiaki Efimerida. Shout out to all the team there.

Λοιπόν, καλησπέρα στην φίλη ακροάτρια που μόλις μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει καλησπέρα Tony, καλησπέρα, shout out to LGR. We're listening to you right now in Southgate και μόλις πήραμε και τα εισιτήρια μας για το Cy Wine Fest. Μπορείτε να μας παίξετε κανένα τραγούδι μας από Τριαντάφυλλο, βεβαίως, και το πιο γλυκό κοριτσάκι Τριαντάφυλλος. You can see him up close and live Saturday and Sunday week. Absolutely brilliant prices as well for to see live acts from Greece and Cyprus. Absolute bargain prices, also discounts and concessions available. I think for the under 11s or the under 12s, I'm not, I have to double check. Also for our senior citizens as well, για τους ηλικιωμένους μας, υπάρχουν κάποιες εκπτώσεις. All the information you need to know there on the lgr.co.uk. Get Cy Wine Fest.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Και μέσα από την εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show, παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Στη συνέχεια δίνουμε το σκυδάλι στον καλό φίλο και συνάδελφο Μιχάλης Γερμανός. Και η εκπομπή του ζητώ το ελληνικό τραγούδι. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Wherever you are, download London Greek Radio straight to your smartphone. Από μένα καλή συνέχεια, keep it locked. Ένας και μοναδικός LGR. The original, your community radio, and I'll see you later. Keep it locked. 103.3 FM.

Με το ρολόι να δείχνει λίγο μετά τις 4, είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα στην παρέα σας, μαζί και σήμερα, για τις ερχόμενες 3 ώρες.

Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ στο τελευταίο επεισόδιο αυτού του Μάη. Η τελευταία Κυριακή αυτού του μήνα που έρχεται γεμάτη ζέστη, γεμάτη ήλιο και να μας δώσει την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά.

μας ακούτε πάντα το 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app το LGR. Ενώ τα πάντα γίνουν εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

λοιπόν, να δούμε τι θα φέρει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, ζείτε το λίγο τραγούδι. Ξεκινάμε και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα με μια πολύ αγαπημένη φωνή, με τη φωνή της ελευθερίας και το χρώμα δύο αγαπημένων ματιών, αρκετό για να δώσει χρώμα στην κάθε μέρα της ζωής.

0: και χάρη. Μαύρο πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του δεστραμιά, νου, νου,
0: νου. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

αστάτευτη απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Χρήστος Τιβαίος. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη φωνή με ένα μαύρο μαργαριτάρι για όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει, πάντα με άξονα την καρδιά.

τραγούδισαν αυτό. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας άφησαν το δικό τους στίγμα στην ελληνική μουσική, μιλώντας για την ελληνική ψυχή και όλα τα παράδοξά της.

πρώτο μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί, ο Μιχάλης Ζημανός και όλοι εσείς, με το ζέο ελληνικό τραγούδι για το απόγευμα μίας ακόμη Κυριακής. Πάντα με ένα μεγάλο ευχαριστώ κάθε φορά που βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν και σήμερα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρέα και ελπίζω να μείνετε εδώ, να φτάσουμε μέχρι τις 7.

μουσική του Νίκου Αντίπα και τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου για τη φωνή της Χαρούλας και αυτά τα ερωτήματα που μένουν πάντοτε εκεί να αιωρούνται στο χρόνο και ο καθένας να βρίσκει τη δική του απάντηση.

Ένας ήχος μοναδικός που μας θυμίζει πάντοτε ένα υπέροχο συγκρότημα, τους Θερμίτες και φυσικά την ψυχή τους, τον ένα και μοναδικό Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Με τη φωνή της Άλγης Πρωτοψάλτη, λοιπόν, πήκαμε κιόλα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Και Μιχάλης Ζημανός εδώ, το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής που είμαστε και πάλι μαζί. Και μαζί πάμε ένα τρίωρο μέσα στην ελληνική μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και σήμερα, αυτή την όμορφη ηλιόλουστη Κυριακή. Και εύχομαι να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

τραγούδι του Ζωρό και η συνάντηση για δύο πολύ σημαντικές φωνές, δύο διαφορετικές γενιές σε ένα τραγούδι. Η Μέρι Λίντα μαζί με την Νάνε Βανετσάνου.

Δήμητρα Παπίου, σε ένα από αυτά τα τραγούδια που κάνουν το Λευρέτη Μεχερίτσα τόσο πολύ ξεχωριστό στην ερμηνεία του, στη δημιουργία του. Και ο άνεμος που δεν ξεχνάει ποτέ τις σκέψεις του ανθρώπου.

την ανάγκη μιας απόδρασης και ενός καινούριου ταξιδιού, μία ακόμη πολύ μεγάλη φωνή στη σημερινή εκπομπή, η Αλέκα Κανελίδου, σε ένα ακόμη τραγούδι του Λαβρέντη.

Γιώργος Σταλάρας, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος τεχνίτης, μέσα στα χρόνια και τις εποχές της ελληνικής μουσικής, πάντοτε να αγγίζει τη μουσική με ευαισθησία και με σεβασμό.

όλα αυτά που μένουν πάντοτε μέσα σε ένα βήμα, δίπλα στο νερό, και η μεγάλη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου.

Χαρούλα. Και όλα αυτά που αξίζει να δώσει κανείς για την τιμή ενός αληθινού ταγκό, για την τιμή ενός σφιχτού χορού που να αντέχει στον χρόνο.

0: This is London Greek Radio 103.3 FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings. And we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
7: On FM, on digital radio, on your mobile and online, this is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Ένα λοιπόν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα ήρθε και πέρασε. Και εμείς πάντοτε εδώ, με το ζωητολογικό τραγούδι, ο Μιχάλης Ζημανός και όλοι εσείς, σε ένα ακόμη τρίωρο που γεμίζουμε όπως πάντα με πολύ ελληνική μουσική. Ένα ακόμη ευχαριστώ φεύγει από εμάς και έρχεται τώρα να σας βρει για την παρέα σήμερα, με την ελπίδα να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

έλεγε μακριά σου εγώ κερί και σβήνω. Εγώ θα μείνω να μην χαθεί ούτε

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

και στο ξεκίνημα μιας όμορφης πορείας που έφερε πολλά, η φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί με τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Και όλα αυτά που κρατάμε μονάχα για τους φίλους που έχουν για εμάς μια αγκαλιά και κατανόηση.

0: This is London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and events, inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Is LGR London Greek Radio.
4: The former London base of a Magic Circle law firm opposite the Barbican Centre is to be demolished with a new 20-storey block to take its place. The approved One Silk Street scheme will also see changes made to the public realm, with a new square and retail and cultural spaces among the plans. The application, proposed by Lipton Rogers Developments and LaSalle Investment Management, had received more than 1,000 objections during consultation. Concerns included the height of the new blocks and the impacts on the nearby Grade 2 listed Barbican Estate, even after the scale was reduced following an outcry earlier this year. The Mayor of London has called for more devolution over energy policy after admitting that the capital will not be net zero carbon by 2030. Sir Sadiq Khan said his policies, which include the ultra-low emission zone and electrifying the bus fleet, have led to lots of progress in bringing down carbon emissions in London during his tenure. However, he said a lack of direct control over the energy grid, which still heavily relies on fossil fuels, means that the 2030 target will probably be missed. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

τη φωνή της Έλγης Πρωτοξάλτη λοιπόν, μπαίνουμε τώρα κάπου εδώ, στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Μιχάλης Ζεμανός πάντοτε εδώ, με το ζωή του ελληνικού τραγούδι, μια γαλλιά τραγούδια, μια γαλλιά φίλη και εμείς μαζί σε μια ακόμη διαδρομή το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και σήμερα εδώ. Μας έχει μείνει μια ώρα, πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

Αναζητώντας τις γυναίκες τις παλιές, ο Δημήτρης Πάσης σε ένα ακόμη τραγούδι του Λαυρέτη Μαχαιρίτσα που σήμερα σίγουρα έχει την τιμητική του.

0: Γιάννης Κότσιρας. Και τα τραγούδια πάντοτε να έχουν αυτόν τον μαγικό τρόπο να κρύβουν μέσα τους και τα ερωτήματα και τις απαντήσεις.
1: Για να βρεθούμε εμείς

0: Ένας ολόκληρος κόσμος που πρέπει να αλλάξει για να μπορούν να βρεθούν δύο ψυχές όταν υπάρχει λόγος. Και η φωνή της Νατάσας Ποφίλιου στα λόγια του Γεράσιμου Βαγγελάτου.
1: Το καλό και...

όπου και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου,

Κωστής Μεραβέγιας και δύναμη μιας ψυχής να κάνει τις εποχές να έρθουν ή να φύγουν μέσα από αυτό που έχει τη δύναμη να σε κάνει να αισθανθείς.

Με την Ελένη Τσελεγόπουλη, λοιπόν, μπαίνουμε τώρα κάπου εδώ, στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας συνάντησης. Ζήτω λίγο τραγούδι και Μιχάλης Γεμενός εδώ, το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής που είμαστε μαζί και γεμίσαμε όπως πάντα με πολύ ελληνική μουσική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, που είστε ακόμη εδώ. Πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Μαρίνα Σπανού. Μια καινούργια και πολύ αγαπημένη τραγουδοποιός που έχει σίγουρα κερδίσει τη θέση της σε αυτή εδώ την εποχή. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα.

ακούσεις λοιπόν σήμερα με την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, θα φτάσουμε τώρα στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Η ζωή του ελληνικού τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός, δώσαμε και πάλι το παρόν για το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής και συναντήσαμε αγαπημένους φίλους όπως πάντα μέσα από την ελληνική μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε 2 εβδομάδες ακριβώς που θα είμαστε και πάλι μαζί μετά από μια μικρή απουσία την ερχόμενη Κυριακή. Ώστε τον ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής και πάλι σε ευχαριστώ πολύ που βρεθήκαμε σήμερα και εμείς θα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

τυφλό, γεωγραφώ μια σύννεφούλα. Τίποτα δεν έχω.

0: FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
3: Arsenal put their Champions League disappointment behind them as fans lined the streets of North London for an open-top bus parade. The Gunners had been hoping for a double celebration by following up their league success with a first Champions League trophy, but lost to Paris Saint-Germain on penalties in Budapest. Over in France, more than 200 people have been injured and 780 others have been arrested after clashes between football fans and police. That's following Paris Saint-Germain's victory against Arsenal. There was similar violence when PSG won the same trophy last year. Two people have been arrested after a huge car meet-up in Aberdeen involving around 700 vehicles. It happened on Saturday evening. And if you've been enjoying the heat, make the most of it. As forecasters say, June will begin with heavy rain for many of us and temperatures will drop too. That's the latest from Radio News Hub. I'm Grace McIntosh.
4: The value of gold and silver has gone galactic. And Fairgold have paid out millions for your gold, jewellery and watches. All valuations and postage are free, trackable and insured. And on the same day we receive your items, we provide you with an offer and pay you by bank transfer in as little as 15 minutes. So visit fairgold.co.uk or text YES to 80800 free of charge from any UK mobile.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.

τραγούδια της ψυχής. Με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.

Όταν νυχτώνει λοιπόν ένα όνειρο μου κλέβει την ψυχή, πως χαμηλώνει η σελήνη δίπλα μου να κοιμηθεί και το φιλί της μοναξιάς μέσα από τα χείλη μου θα πιει. Με τα λόγια της Μαρός Παπαδοπούλου και τη μουσική του Νότη του Μαυρουδί ανοίγουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στα 103,3, καλώς ήρθατε στην ομορφότερη συχνότητα αυτής της πόλης, σε αυτή την υπέροχη μέρα, τελευταία μέρα της Άνοιξης. Εδώ λοιπόν για τις υπόλοιπες 3 ώρες θα γεμίσουμε αυτή την τελευταία μέρα με ό,τι ομορφότερο έχουμε, με ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Καλώς ορίσατε, καλή ακρόαση σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο καλό φιλαράκι. Μιχάλη, να είσαι πάντα καλά, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε για τις 3 όμορφες ώρες που μας χάρισες.

Αυτό λοιπόν ήταν το θαύμα της γης, της φύσης, γιατί η αγάπη έχει πάντα λύσεις και είναι η εποχή να ανθίσεις. Φυσικά, Μάης, τελευταία μέρα του Μάη, και όλα τα λουλούδια ανθίζουν. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς από όπου κι αν μας ακούτε. Είναι το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, εδώ μαζί σας. Μοιραζόμαστε και αυτή την Κυριακή μουσικές και τραγούδια. Καλώς ορίσατε.

Και φυσικά τα χίλια περιστέρια του Γιώργου του Ζαμπέτα. Το ακούσαμε έτσι φρέσκο-φρέσκο με τις φωνές της Ανδριάνας της Μπάμπαλη και του Γιώργου του Χριστοδούλου στη δικιά τους εκδοχή και μας άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε να ακούσουμε Λαβρέντι.

Λαβρέντι Μαχερίζα και Άντζελο Μπραντουάρτι. Ο Σουλτάνος της Βαβυλωνίας, ο τίτλος του τραγουδιού. Εδώ, 18 λεπτά μετά τις 7, εδώ το ελληνικό ραδιόφωνο. Καλησπέρα.

Αυτό το τραγουδάκι να το χαρίσουμε στην Έλλη και στην Ντάνα. Ντάνα, special for you. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και ο Σουλτάνος της Βαβυλωνίας.

Βεβαίως ήταν η Αναστασία Μουτσάτση στο τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε. Ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου είναι ο αυτός που έγραψε τη μουσική και τους στίχους. Και τι λέτε για τη σερενάτα από τη γλυκιά Αρλέτα?

Ήταν λοιπόν η σερενάτα που ακούσαμε και η φωνή της Αλέτας σε ένα τραγούδι του Λάκη του Παπαδόπουλου. Και πάμε να ακούσουμε τις μεγάλες τις αγάπες και τη φωνή της Ελένη Τσαλικοπούλου.

0: 1961 το τραγούδι αυτό πρωτοκυκλοφόρησε. Το ακούσαμε στην ταινία «Αλίμονος στους νέους» και βεβαίως ο Δημήτρης Οχών και η Μάρο Ικοντού πρωταγωνιστές της ταινίας. Ο Αλέκος ο Σοκελάριος θα έχει γράψει τα λόγια και φυσικά ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη. Και να πάμε να ακούσουμε αυτό εδώ, σε χιλιάδες σταθμούς, με τη φωνή του Μανώλη του Μητσιά, οδεύοντας τα 15 λεπτά πριν τις 8.
1: Σε χιλιάδες σταθμούς το τραγούδι θα ακούς που θα γράψω.
0: Και το χαρίζουμε σε όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άκι παλιό

Η ζωή λοιπόν τρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει, προχωρεί και για αγάπης παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Μπάσης και ο Φίλιππος ο Γράψας και ο Λαχανάς ο Θοδωρής, οι συντελεστές του τραγουδιού. Και από αυτή τη ζωή να πάμε σε μια άλλη ζωή, στην χάρτινη ζωή και στη φωνή του Μανώλη του Μητσιά για άλλη μια φορά. Από τους υπέροχα μοναχούς, υπέροχοι μοναχοί, στο χάρτη και από το χάρτη γλιστρά. Το τραγούδι αυτό, Χαρτινή Ζωή, Θάνος Μικρούτσικος φυσικά.

Και βεβαίως, δίκη μου σχολείου σε αυτό εδώ το τραγούδι. Και στα 3 λεπτά πριν τις 8.

Και φυσικά η Pixlax σε αυτό το εικονικό τραγούδι, τι είναι αυτό που μας ενώνει. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, εδώ μαζί σας. Και μοιραζόμαστε φυσικά τα τραγούδια που αγαπάμε.

Και βεβαίως αυτός ήταν ο Μπάμπης ο Τζατίνης, αυτό το τραγούδι του Κώστα του Βίρβου και του Θοδωρή του Δερβενιώτη. Και πάμε γι' αυτό. Μιχάλης Μενιδιάτης, Απόστολος Καλδάρας και...

Μανώλης Αγγελόπουλος, Απόστολος Καλδάρας για άλλη μια φορά. Μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα καλησπέρα σε εσάς όλους, από όπου και αν μας ακούτε. Τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας. Παρέα μέχρι τις 10.

και από τους Άγιους Τόπους της Καρδιάς, την δισκογραφική δουλειά της Αναστασίας Μουτσάτσου, ακούμε αυτό, Βήρα τα όνειρα. Βήρα τα όνειρα λοιπόν. Και πάμε. Ταξιδεύουμε μέσα από τα λόγια και τις μουσικές. Αυτό το κυριακάτικο απόβραδο, τελευταία μέρα του Μάη. Καλωσορίσατε, να περνάτε όμορφα όσοι έχετε συντονιστεί μαζί μας.

Και πάμε και γι' αυτό. Η άμαξα μέσα στη βροχή. Ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, Γρηγόρης Μπιθικότσης, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, τα τραγούδια της ψυχής εδώ. Κάντε μας παρέα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Life is Greek on 103.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπάσης, λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι. Το «Παραμύθι για μεγάλους» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, και ο Τερζής, έγραψε ο Νίκος ο Τερζής, υπογράφει τη μουσική και τα λόγια.

με τραγούδια που αγαπάμε, με τραγούδια που θα αγαπήσουμε. Πορευόμαστε τις Κυριακές. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και πάμε να ακούσουμε και αυτό. Πριν χαθεί το όνειρό μας, το Λισβοσκόπουλος. 35 λεπτά μετά τις 8, ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, τραγούδια της ψυχής, παρέα σας, συντροφιά σας, μέχρι τις 10.

0: Και φυσικά ήταν η φωνή της Δήμητρας Γαλάνης, η σκιά μου και εγώ, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και... Και ο Αίατρος γεννήθηκε για δύο. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι τα τραγούδια της ψυχής, είναι το ελληνικό ραδιοφωνό του Λονδίνου. Μοιραζόμαστε και αυτή την Κυριακή μουσικές και τραγούδια που αγαπάμε.
1: Ο έρωτας γεννήθηκε.
0: Και ένα από αυτά είναι το τραγούδι αυτό, Γρηγόρης Μπιθικότσας. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Χαρισμένο σε όλους εσάς.

Η Βίκη Μοσχολίου σε αυτό το τραγούδι του Γιώργου Τζαμπέτα και του Χαράλαμπου του Βασιλιάδη, τα Δειλινά. Και όταν πίνει μια γυναίκα, μπαίνοντας στην τρίτη ώρα της εκπομπής και καλησπερίζοντας για άλλη μια φορά όλους εσάς.

Και φυσικά ήταν η φωνή του Στέλιου του Καζαντζίδη, όποια και να είσαι, και που πάει η αγάπη όταν τελειώσει. Η πίτσα η Παπαδοπούλου, εδώ στη δικιά μας συντροφιά. Ένα τραγούδι για όλους εμάς.

0: Που πάει η αγάπη όταν φεύγει λοιπόν. Μια πορεία που έγινε πολλά τραγούδια.
1: Το κάθε λάθος το πληρώνω ακριβά.
0: Και πάμε γι' αυτό, χίλια μέτρη σαν φεγγάρια, το τραγούδι που ακούμε.
1: Τίποτα, το ξέρω.
0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1996 με τη φωνή του Γιάννη του Πουλόπουλου, ένα τραγούδι του Σταύρου του Κουγιουμτζή με τα λόγια και τη μουσική δικιά του. Ένα τραγούδι διαχρονικό, ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία και... Και πάμε να ακούσουμε το σημάδι και τη φωνή του Γιάννη του Πάριου μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους εσάς, καλησπέρα σε όσους μας παίρνουν τηλέφωνα, μας αφήνουν μηνύματα.
1: Να κρύψω την αλήθεια πως με είχες όλη νύχτα τον τρελό.
0: Γιάννης Πάριος για όλους μας.

Το σημάδι λοιπόν ο Γιάννης Πάριος και ο Σαράντης Αλεβιζάτος που έγραψε τα λόγια. Και αυτή είναι η κυρία του ελληνικού πενταγράμμου. Τολμώ, ο τίτλος του τραγουδιού. Ακριβώς στα 32 λεπτά μετά τις 9.

από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της Μαρινέλα στο τραγούδι «Τολμώ», κυκλοφόρησε το 1988 με στίχους της Εύης της Δρούτσας και ο Αλέξης ο Παπαδημητρίου να γράφει τη μουσική.

0: You're listening to LGR, London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Τα τραγούδια της ψυχής είναι μια παλιά φωτογραφία. Ένα βράδυ με πανσέλινο ή η φωνή της μοναξιάς μας. Τα τραγούδια της ψυχής, κάθε Κυριακή στη συντροφιά σας.

καρδιά σου. Στο λέω θα έχει τέλος τραγικό. Δεν είμαι ο παλιάτσος της βραδιάς σου και τέρμα της ψευτιάς στο σκηνικό.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Και ένα τραγούδι αφιερωμένο στον κύριο Ηλία ή στον κύριο Αντρίκο. Κύριε Ηλία, το βρήκαμε, το αφιερώνουμε σε σένα και σε όποιους αγαπάς. Πριν το τέλος, τα τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας. Πάντα με ό,τι αγαπάμε. Πάντα το όμορφότερο και καλύτερο από την ελληνική μουσική. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα σας.

Η ζωή του φυσικά και η στίχη του Σταύρου του Ξαρχάκου και του, μάλλον η μουσική του Σταύρου του Ξαρχάκου, η στίχη του Βαγγέλη του Γκούφα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και πάμε να ακούσουμε το πιο γλυκό μου λάθος και τη φωνή του Κώστα του Μακεδόνα, έτσι οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος. Εύχομαι παρέα ακόμα μαζί όλους εσάς.

Από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή του Κώστα του Μακεδόνα και ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι.

0: Και με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάει σε όλους εσάς για την όμορφη παρέα. Να είστε καλά, εύχομαι μια όμορφη εβδομάδα σε όλους σας. Να περνάτε όμορφα, τα λέμε σε δύο εβδομάδες. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. Τραγούδια της ψυχής και Φανή Ποταμίτη, τέλος για απόψε. Γεια σας.
1: Ήταν τα τραγούδια της ψυχής με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.

αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω. Μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Έπεσα.